0: Vater, im Heil, ja, sechs
1: Schwester. Wenn ich nicht um jede
0: Ja, mein Lieder, die
1: so lang wie mich noch verlässt.
0: Ich kann
1: das nicht
0: getrinken. όταν έναν κοινάν με τον κόσμο του ρίτμι την τάκα για να λεσό έλεγε του πόλη την τόχτια.
1: Ω, λίβι νόμι δώσκα λέσουν κύριον.
0: Αλλά αν δεν τα λόγα, δίνω γερά.
1: Δίνω και λέω βασίλη χανέπτε, δεν έπαιρε ότε εν χαμαγέρι ο Βοροδάν, ο Ισραήλ.
0: Αλλούν, βοτόν έλλη μαγιά βρίσκου, κατασάτε μαγιά υπάτσιο, όταν δεν του κυνέγια. Ο Βοροδού, μέρση.
1: Isaac,
0: Isaac,
1: Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac, Isaac